0: Ναι, να μην μπορώ μία μέρα στο εξωτικό. Ευχαριστώ.
1: Greetings, 12 Yuan Sin, 647.